0: Hey.
1: And this is for Jasmine from her one and only Riley, and happy birthday.
2: Εγώ ο Νίκα Μόουτα καουίν το χταβάικ MBC Radio, The Venice House, ο τίκ στα πενάνι, ο είχα σύνδο που γίνδο κοχομίτσου ίνωα. venicehouse.ca, αγάτσι ορτή σάιαμι, 306-922-2222.